0: χαρακτήρα που του η θεία μου, ανιά με μου, ήρθα. Εκού έβεσαι, ανιά με μου, ρεσαι. Χατά σου τα πει, δεν είναι ένα θεία μου.
1: Ανασίδιο.
0: Πήρα κουτού. Αλλά μου χρέσει και πονέ σου καβέλιο, ασύ. Έτσι και τίνε ένα τύπο καβελιέρα, παρά και δεν σε λέει la cara.
1: Δε τα αφού.
0: Αόχα σε βάω, όχι και σελούλαρ. Μόπικο.
1: Αράκα.
0: Mi amor. Άλλα γραμ προβλήμα ρε, κουάντε μη τε κουνιάνε.
2: Άλλα γραμ προβλήμα ρε, κουάντε μη τε κουνιάνε.
0: Ο πια κουτούχικο έτσι. Μάξιμο το αγίες σε τράτα un caldito potente. Ata amigo. Y le he contado una anécdota. Me he contado una anécdota. Creo que ya conté luego. Un día X termina el programa a las 2 de la tarde como yo hago el programa de casa.